0: My man, hit his glide, let's push him.
1: Μάλα κόσεις μάνο δάει φαούνα airplane mode.
2: Δέινο.
1: Για να ρίγει μωσά.
2: Όριε.
1: Βίσκα κβίσ.
2: Μάλα.
1: Οκ.
0: I love you, babe.